καβαλίδι, καναδίστρα, μάικα μήνυσκα. Με μαγκάβα κομίτσα, μα του έτρεγα, θα σε δείτε πάντα με μυρίτε, άτσι που κομίζεται, θα σου πει ο μήνυμα. Με ζάκο νόση και τη βίνη σε κούντα.